τράκου είναι εμσό και λεγκάμι είναι ένα μέρε το τσενκού χωρίλε με λεχό ψασά μου.